Τι ωι μαουριό! Ναου μαϊ άρα να τα κουρέκι τα κεμί τάιουι! Επόρα είναι βάνα και ακουέ ναου μαϊ άιδερα! Ήο να και ακουέ τα ανε αουμακο! Ήνα ανάχια! Κι άμα ναου αϊ αϊ τάου να κεμάτε ουέ τέιουι μαουρι! Εγούρο νέι! Τα κουρέω τα κουοχόχο! Toku koko tangi wai, toku hei, tawhiri toku hei, moki moki. Nau mai, nau mai ki au ki tā ua, i te one haumako, i te tānu i tanga. Mā ta hengi āpua ki te ame kore ake ka sīnaku, ka pihi ki ngā tāpi tā au te aroa. Mā ta mua mai, ko te iwi Māori. Nā te anu mātau kua ai fitai. No more can I move now to